0: ποτέ έτσι. Την άποψη να τώρα. Είναι όπλα που ακόμα δεν είναι φόρμα να είναι. Μίρα, μίρα.
1: Γράβασε κύριε.
0: Μίρα, δεχτήτα, μίρα.